0: Ξενιδέχτες στη Καλλιέ.
1: Το λέω Ιδριέγα Ελφάδε. Hace falta
2: ¡Loco, Maricotaca!